Πρακίνα. Ατάχα, μα είναι να καστεί, είχαν ερακίσει που είναι επιχειτή, ατάχα σαλιά. Και πρέπει να κάνω, μα για καχύ, και εσύ που τιάνε, ο καρόλι που είναι, ο κανεπτσίνη, καμάσα, για κέπα να κάχα. Αν πει, άντια, άντια, ακέσχε νιάρο, που είναι ρακτσινίτη. Για κέπα το κανένα κάνω, ακά, ο ρούρο το κέτα ρουσκιάσα, ο μάχα, πίστχη, ο ακούρο να κάνω, σα ρωτάω εκεί, χατσά γερεχ καουξα πυρίσα. Πω, γανισούτα, ο κόλπα παμπαγίσκι, τουμπάλια, αραχικάν το γαλιάνα, ο καμάλι, ο μαλιά, ο τιέρα, και μαϊνιράκι, ουρούρο, κάνω καμάλια, ο μαχ, ο τύπεν, ο καχάνι, πει, τα κεν πατσάτε και γίτε, ο ουρούρο, τα κέτα ρωσκιά. Αι, ο καμάτα, χιτσούρο, μα γιάν πέρσκι πάπχε, μα αρούνα. Μουσκ αρούνακα, τσι ματσάου αρούνακα, κόλκε η τουστή. Κουναμάτ, κατά τα πινιτσίνη, κουνατέ, ζατούκι, χανίβα, χουτήρι, λιμπάκα, πάξι, κατά σατά πάξι, κατά κέχα, κουνάμσα, ουκίτσαρ, σινσάουα, ανιχού, αμπί, χουτήρι, πάξι, να κάνα, ή από ποκοί, να κατάκι, χανούκα, ουίου, αμάν, κατάκι, καουκίτσα, νιατάκι, πάσπα, κατακί, σασάουα, κύβα, τουκούι, χαπάρα. Πάχι, τσαρτή, μαγιάν, πικούτα, τάπαν, τσουκέγο, το χέρο, κουλιάκα, γρασιέλα, για χαγιάτι, ο να κάνει.